0: Taylor Swift dag for 97B. Εκεί είσαι με The Faith of Ophelia, ο εκμία είμαι, αλλά Day Breakfast, σε πάνω αυτό, αν σάτ μηνύω στην κράτη τεμπερατούρα δεν πάρα πάλισσα, ότι είναι τκέλμα φτύτη του άρετα, ούκεν νιέσλι το λόδου, εν χωσού, λεμάχα όμς, bonjour, Μάρτιν, Μπάτλι, εκταρκ μήνυ φωνα 9000897, ο Μπάτλι, έκουν χωσλι, τότταλ κουλχάτ, ο κουλχάτ Γιλιάντα, μεννα, ο κουλχάτ να χσεπ Γιλιά με λάση δάρμα, έγια, εγκρουν αίσθημα κουλχάτ, εγκρουν αίσθημα ζωζήν το λόδου.
1: Bonjour, ma ως bonjour da loro da Pignes e le gives o le stop sign alle ome ya suggerement mush stop sign 3T alle ome suggerement o dei no io ma impostash addio le con haif o le hati khol ma te kasal al ome khol ni hatta ta khom mon fuq to ro ma shaygro da ma on bonjour
0: ma la bonjour kol hat khlif dawk le stop signs alle ome ma esistouch o bonjour kol hat khlif داو كان نيس الورطة الورطة مش نفسي أبل إنديكيتر تبروا تكون راجل سيو سيو وات تش الإنديكيتر وتقعد تستنى بقى نيس هات تو هات ما يندني أروح يتشادي لك بونجو Back to me.

Έγκας Μάιτ, Bruno Mars, Φοβέι, Άρτη, τα World of Sinar, ο Γιάκεν τη Φόρση Περσούνα, Λι, Χάιντεξ, στα Πεντελτ, Διτζά, Αμόντα, Σολιίτ, Μελαδίνη, Αρχάτζα, Κομούνι, Χάπνα. Και πάρτε τη λίστα της καλετούρη, Λι, Φάιετνα, Εμπίτλου, Λαμόντα, Σολιίτ, Αλδάν, Λαμόντα, Δράβι. Kem taħseb li innis fajjithom ma bidlu xogħolhom. Ħankun qed ngħidlek dal-ammont għal dal-waqt it-taqlaqċ.